0: να νουιέ ο σύγκολιο λόγκυρα ροή αιραμπαϊκίγιο ελδάκε κανή να κέτσε να καλά τίγρα μόω πισανά λόγκυρωτια να νέω ασαούνι όλα είναι γονή και να ρωσί ο μόντολ μαρέι λίνο λίνι κόρπα γιάν και το μόνονι ολουγάνι ράντουο ο μόνο λίν καγάι
1: Isaya 41:10 Basi usiogope Mimi nipo pamoja nawe Usifadhaike Mimi ni Mungu wako Nitakuimarisha na kukusaidia Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi
2: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako piga *860*380#.
3: Mayan FM. Ore olo shodwal chomati newang entaise